0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online

0: κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι

Μία μικρή επίδειξη, αλλάζω γρήγορα τραγούδια. Μέχρι να συντονιστώ για τους δύο σταθμούς, καλώς ορίσατε, 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM, πέμπτη σήμερα βεβαιωμένον. Πάρτε τα ίσα σας, έχουμε πολύ δρόμο και πολλά να σούρωμεν.

Καλημέρες, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ξυπνάει ο καθής. Στο Ηράκλειο της Αθήνας, στον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρον, τη Μεσσηνία, την αγαπημένη Μεσσηνία. Well, ήθελα να ξέρω μέχρι πότε θα ταξιδεύεις, βρε. Good day to Manchester. Never forget, you are listening 105.1, 103.3. We are here Monday to Friday, 12 to 2, to bring good music to your ears and a smile on your face.

Ακόμα αναρωτιέσαι που το βρίσκω το Κέβι κάθε μέρα. Κοίταξε να δεις. Ξυπνάω πάνω απ' όλα. Αυτό και μόνο λέει. Περιμένει να σου πω τι λέει. Νάπα. Ξέρεις πόσοι δεν. Άστο. Λοιπόν, άσε τις μουρτσουφλιές και τα νταονιάσματα πρωί πρωί και χαμογέλα. Ξύπνησες.

Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Νούλα. Θα έρθουν κι άλλοι, μη ξαναχωρίζεις, πού θα πάνε. Νομίζω θα γλιτώσει κανείς. No, no, no, no, no, no. Καλό μεσημέρι σε όλη την Νότια Κρήτη. Το ξέρω, μας ακούτανε λοιπόν από το www.musicokanali.gr. Βλέπεις, απαγορεύεται η εμβέλεια παντού, οπότε υπάρχουν άλλοι τρόποι. Τώρα πια με το ίντερνετ είμαστε παντού.

Κοίταξε να δεις Κωστάκη. Ο τύπος που βλέπεις στο Facebook μου είναι αυτός που φταίει και είμαι εγώ εδώ. Διαφορετικά δεν θα ανάμουνα. Αλλού θα ανάμουνα.

Έτερος Νικόλας. Νικόλα μου, μας βρήκες στο μουσικό κανάλι. Βγαίνουμε και από εκεί, βγαίνουμε και από εδώ. Βγαίνουμε και από τον Άγιο Νικόλα. Παντού είμαστε, βρε παιδί μου. Και προκουάπα, δεν το κατάλαβα. Τεκνολόγια.

Ρε Βασιλάκη, λες να μην το βρίσκω ανησυχητικό αυτό το χάλι. Έχουν αυξηθεί οι αφήξεις στα νότια παράλληλα καθημερινά. Τι κάνουν οι θύνοντες? Καλά, ευχαριστώ. Θέλετε κάτι να πιείτε? Σας φέρω ένα καφέ. Α, τους πάμε κανένα καφέ ρε παιδί μου, γιατί ζορίζονται λέει.

μου έχετε στείλει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, παιδί μου. Ας το δω κάτω, ας το να. Έργα γίνονται, ρε παιδί μου, θα υπάρξει ταλαιπωρία. Και θα μπορούσαν να δουλεύουν οι νύχτες. Σε ποια χώρα μου, από ποια χώρα μου, ποια χώρα τόσοι λες θα μπορούσαν να δουλεύουν νύχτες. Είναι παραπάνω μεροκάματα.

Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε ή μάλλον περνάτε αυτή την κατηγορία των αιτημάτων φιλίας από ανθρώπους που ξέρετε με άλλη φωτογραφία. Προσέξτε λίγο παραπάνω. Τους έχουν χακάρει όλους και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα μου πεις απλούστατα μία αναφορούλα, ένα μπλοκάρισμα και τελείωσε το πάρτι. Αφού ξέρετε ότι ο φίλος σας δεν είναι αυτός που σας στέλνει αίτημα. Πουρκουά την πατάτε και πώς την πατάτε.

Δεν ξέρω αν θυμάσαι πως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είπα, είμαι πάντα σε πολύ καλή διάθεση γιατί ξυπνάω. Μια μικρή αναφορούλα στον Γιώργο το Μαζονάκη που έφυγε από κοντά μας δυστυχώς νωρίς. Δεν ξυπνήσε. Καλό του δρόμο.

Το είπα προηγουμένως, Αντωνάκη μου, το είπα. Αυτός που είναι στη φωτογραφία είναι ο υπέτειος που βρίσκομαι εγώ εδώ. Ο φίλος μου, ο Αλέξης ο Γεριτάκης. Oh yes. Ευευκαιρία βεβαίως πρέπει να σου πω ότι με τους εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες του και την πολυετή τους πείρα στα μπαρ σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειαζόσαστε για να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα.

Κοίταξε να δεις τώρα, φιλενάδα, όλο και κάτι θα βρίσκαμε να παραπονιόμαστε. Τουλάχιστον παραπονιόμαστε για κάτι που γίνεται και που θα βοηθήσει στο μέλλον. Τι να κάνουμε, να βάλουμε ένα χεράκι όλοι μαζί. Πού μου ωραία στο ΒΟΑΚ. Τι να κάνουμε, κουβαλάμε πέτρες. Ας σκάφτομε. Να μας ρωτάνε σκάβς. Κοίταξε, πρόσεξε με, πρέπει να βάλουν κάπως παραπάνω, κάποιους παραπάνω να δουλέψουν για να τελειώσει γρηγορότερα το έργο. Να προλάβει δηλαδή το νέο αεροδρόμιο. Πότε είναι, το 2028, βεβαιωμένο. Κάτσε, γιατί έχω κάποιες ανησυχίες.

προσπαθήσεις βεβαίως, βεβαίως να ενημερωθείς από τα έγκριτα μουμουέ. Θα διαβάσεις ότι γίνεται ένας χαμός από έργα στην Κρήτη. Αεροδρόμια, δρόμοι, συνδέσεις, τούνελ. Τούνελ κάνουνε, δεν κάνουνε, καλά δεν κάνουνε τούνελ. Μπορούν να κάνουνε ένα κάποιο ρε παιδί μου σε ένα δρόμο. Θα μου πεις γίνεται τούνελ σε δρόμο. Θες να σε παραπέμψω σε παλαιότερα της ιστορίας. No.

Εδώ είμαστε, Αντράκη μου, και εδώ θα μείνουμε σας δύο. Όπως καθημερινά 12 με 2 μέσα από τους 105,1 μουσικό κανάλι και 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Η Σιτία δεν μας κουντάει τώρα τελευταία. Πουρκουά. Άντε πάλι φίλοι στιακοί, θα συνδεθείτε κι εσείς με το ΒΟΑΚ. Κι άλλα διόδια βλέπω.

0: κανάλι. 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, επανήλθε, είμαστε πλήρης. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Καθημερινά είμαστε εδώ, 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, να σας φτιάξουμε λίγο τα κέφια. Πόσο πατάει ο ελέφας, ρε παιδί μου.

η συνείδηση ύποπτη είναι εκεί που πρέπει. Σε έχω στείλει ήδη την καλημέρα μου για μια ακόμη φορά, Νικόλα, Δημήτρη, Ανούλα, Γιάννο, οι άλλοι είναι από την άλλη μπάντα. Υποδέλυπη,

Δημήτρη, ξέρεις τι μου θυμίζεις? Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Τουτι τουρουμ του. Ταμ ταραμ ταραμ.

Και να είμαι εδώ για να σας καθοδηγήσω. Δεν μου βγήκε. Θα σας καθοδηγήσω. Πρόσεξε με. Straight, straight, straight. Left, no. Right.

Πρόσεξέ το, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling good.

Λευτέρη, ένα δίκιο το έχεις. Έχω και ανθρώπους οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για ζητήματα τέτοια. Έχουν τις ανησυχίες τους και προσπαθούν να λύσουν μυστήρια άλυτα. Ο φίλος μου ο Λευτέρης, αφού δεν είναι καλό να τρώμε το βράδυ, γιατί το ψυγείο έχει φως. Γιατί?

αποπλήρωσαν ενημέρωτος βεβαίως χρηματοοικονομικός μας συντάκτης. Ψάχνει και βρίσκει πράγματα και θάματα ως τούτο. Ξαφνικά από το πουθενά, βρε παιδί μου, εμφανίσει και λέει ένα ή μία τρύπα. 27 δισεκατομμύρια που λείπουν από τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ουκρανίας. Έλα, τόσα φράγκα ρε τους στέλνουν όλοι οι Ευρώποι, ρε. Τα κορούιδα στέλνουν και ξαναστέλνουν. Πού πάνε, εσύ, λέω, πάση υπάρχει διαφθορά.

Είπα να αλλάξουμε λίγο στυλάκι, να ικανοποιούμε όλα τα γούστα. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Μαγία. Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Δεν λέω, όχι, δεν λέω. Καλό μεσημέρι, ναι. Στα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουση. Δουλέψτε αγόρια, δουλέψτε να έχουμε να φάμε. Και αν δεν θέλετε να έχουμε έτσι, άντε πάτε στα χωράκια σας, στα χωριάκια σας. Πάτε στον κήπο δύο ντοματούλες, κάνα κρομίδι, να έχουμε. Μάθετε να κάνετε και κάνα παξιμάδι. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Και στο κλεινό να άστι, και κλεινό να μην είναι και ανοιχτό, να είναι το ίδιο του κάνει. Η ζωή πάντα είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι

Και έχουμε στο κυρίως μενού βεβαίως. Τα φιλαράκια μου, ο Αλέξης και ο Γιώργος. Για λιτάκι, σαν φώτερ και οι δύο, παφούνα τέτοια. Φιλοσοφικό ήταν αυτό. Είναι έτοιμοι με τα ειδικά διασκευασμένα βαν που έχουν, τα οποία είναι πλήρη cocktails bars, να έρθουν στο χώρο σας σε οποιαδήποτε σας εκδήλωση, γάμο, βαφτίσια, private parties, εγγένεια. Θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα πάντα και πιο εύκολα και πιο όμορφα και πιο επαγγελματικά και πιστέψτε με και πιο φτηνά.

Περιμένεις τώρα από μένα να σου δώσω απάντηση σε τι? Αυτή η ελπίδα που πεθαίνει τελευταία, αν έχει επίθετο. Έλα σου πω. Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Δεν θέλει πολύ το μυαλό μου να πάρει ανάποδες. Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Δήμο τον Κιβωτίδη που σας κρατάει παρεούλα κάθε μέρα 6 με 8 το απόγευμα εδώ στους 105,1. Να το ρε, να το. Ελπίδα δεν ήθελες, πάρε ελπίδα. Βέβαια ο Έντι Γκραντ τη ζητάει από

ένα au revoir, à tout à l'heure, να δείχνω ότι ξέρω κάποια γαλλικά. See you later, alligator. Τι λέει ρε αυτός? Α, εσύ είσαι. Α, είναι για το τρίτο της παρέας.

Μ' αρέσει που μου θυμίζετε ωραία πράγματα από το παρελθόν. Και βεβαίως, βεβαίως, τα βλέπω αυτά, μ' αρέσουν, ε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και ηλικία στα σχολεία που πουλάνε garbage food, σκουπίδια, το ξέρουμε. Βέβαια, εμείς είμαστε η γενιά που αν ο μπαμπάς είχε να μας δώσει κανένα φράγκο ή κανένα δίφραγκο, να πάρουμε ένα καβουρμά με ένα κομματάκι τυρί ή να κάνει ένα κουλούρι της κανέλας. Νερό, από τη Βρύση, αγόρι μου, από τη Βρύση. Πράγμα δεν πάθαμε.

Έτσι δεν είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Κατά πάσα πιθανότητα γι' αυτό και το ανοσοποιητικό μας ήταν τσιταγκάζια, όχι σαν τα σημερινά. Λοιπόν, πάμε για αλλαγή ώρας και επανέρχομαι. Έλα, έλα, μην τα, μην, άστο.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Πρέπει να έχει καταλάβει τώρα πια ότι καθυστερώ λιγάκι να βγω στην ώρα ώρας για να μπορώ να συντονίσω και τους 105,1 και τους 103,3 στο παιχνίδι μαζί με το Γουλφ, το 3 το καρό. Το καρό είπα, καρό, ωραίο.

Να το πω ελληνικά ή να το πω αγγλικά? I have some good news and some bad news. Έχω και καλά και κακά νέα. Ποια είναι τα καλά? Πρόσεξε με. Ομιλήτες και ομιλήτησες, φίλοι του Όφη σε όλο το Ηράκλειο, φύγαν από τα λόγια και πάνε στο σχεδιασμό του νέου γηπέδου του Όφη εν κορώνει μαγαρά. Ταυτοχρόνως έχουν φύγει από τα σχέδια και έχουν μπει σε άλλο κόλπο για το νέο δικαστικό μέγαρον. Αυτά είναι τα καλά τα νέα. Τα κακά τα νέα ποια είναι? Μάλλον θα τελειώσουν και τα δυο μαζί κάποτε. Όταν θα. Μπορεί και να. Μπορεί και να μην. Και ποιος δουλεύει ποιον δεν ξέρω.

Μου έκανε ένα κόψιμο στο δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω. Εδώ είμαστε 105,1 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Απανταχού του κόσμου. www.μουσικοκανάλι. Μουσικονόματα. Μουσικονόματα. Ποιος με τραβάει, ποιος με τραβάει το μανίκι, ρε εσύ, κάτσε καλά. Θα το πω σε λίγο.

Τι κάνει με το όνομα, τραβάς το μανί και με μπερδεύεις. www.musicokanali. Καλό μεσημέρι σε όλη την Νότια Κρήτη. Φιλαράκο μου όμορφε, το ξέρω και εμείς σας αγαπάμε βρε. Είναι δυνατόν.

Τώρα δεν πάνε τα λένε οι προσεκτικοί να τα λέμε κι εμείς. Πάλι παραλίγο να χάσουμε κάποια στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν είναι παίγνιο. Θέλει προσοχή. Και ένα βαγωσό σας βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω σε πόσα μέρη υπάρχουν.

Έλα ρε Δημήτρη, σου φανήκαν ωραία αυτά που είπαν οι αρχηγέοι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υποσχέσεις και θα. Καλυτέρευση, δεν τη βλέπω την καλυτέρευση, αλλά άκου να σου πω. Μην νομίζω ότι οι δικοί μας υπόσχονται. Ο Ντόναλ είπε ότι αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα δώσει σε όλους τους Αμερικάνους ένα χωριστά από $5,000. Να απαιτήσουμε το αυτό άμεσα.

Αλέξη μου αγαπημένα. Ναι, ένα κοκτέιλάκι τώρα θα το πίνω από τα χεράκια σου. Μη αλκοόλουχον, γιατί η ώρα δεν επιτρέπει το αλκοόλ. Μεταξύ μας βάλε κάτι αλκοόλ, να μην το πάρουν χαμπάρι άγιο.

Ξέρεις πόσοι πίνουν το ουίσκι τους σε κούπα καφέ για να πιστεύουν οι άλλοι ότι πίνουν καφέ? Να μη σου πω ονόματα, να μη σου πω.

ξέρω σας απασχολούν πολλά ζητήματα επιβίωσης, αλλά πρέπει να σας πω ότι προοδεύομαι ως, όχι ως έθνος, γενικά παγκοσμίως προοδεύομαι. Θα το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να μας λείψει το φαΐ, γιατί εδώ και χρόνια οι Ιάπωνες έχουν φτιάξει κρέας από ανθρώπινα περιτόματα. Και τώρα βεβαίως θα λύσουμε και το θέμα της στέγασης, γιατί κατάφεραν και έφτιαξαν και σχηρόδερμα από ανθρώπινα περιτόματα. Είδες, στο τέλος τέλους και στο κάτω-κάτω της γραφής τα κακάκια δεν θα πηγαίνουν τζάμπα.

Ματάκι μου, σου έχω τη λύση. Πρόσεμε. Πάρε μια μαργαρίτα και αντί να τραβάς φιλαράκια να λες μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, λέγε, θα το κάνει ο Αντώνης, δεν θα το κάνει ο Αντώνης, θα το κάνει ο Αντώνης, δεν θα το κάνει ο Αντώνης. Έτσι θα έχεις πλήρη και σωστή ενημέρωση.

Τι λέτε κύριε, αν δεν πάει μπροστά η Ελλάδα έτσι? Πώς δεν πάει έτσι? Εδώ αν διαβάζετε ανάμεσα από τα γραμμάς, ετοιμαζόμαστε, στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Θα να είναι λίγο παραπάνω τα έξοδα, αλλά δεν πειράζει, παιδί μου.

Είδες που δεν ξεχνάω. Το ζητήσατε χθες, κατάφερα και γύρισα σίξτης για να το ακούσετε και αυτό, το αυθεντικούλι βεβαίως.

Έχω ετοιμάσει ένα τραγουδάκι για το φίλο και αδερφό Βασίλη Καράγιωργα. Ίσως μία από τις ωραιότερες φωνές που έχουν περάσει από το ραδιόφωνο. Βασιλάκι, μου πήρε λίγη ώρα να το βρω. Όχι ότι ξεχνάω. Απλώς είναι τόσα πολλά τα αρχεία που ψάχνω να τα βρω και δεν τα βρίσκω, ρε παιδί μου. Στο έχω ετοιμάσει. Για πάρτι σου, αγόρι μου.

Όπα, περίμενε, Μάνο, πρόσεξε με. Μπαρέτη να γυρίζεις γύρω-γύρω για να παίρνεις τιμές και ετοιμάζεις εγγένεια. Πέσει, σου έχω τη λύση. Πέσει, μα τι λέμε τόσες μέρες. Μπες, alexgeritakis.gr. Θα τα δεις όλα και θα τα βρεις όλα. Σε ένα μέρος, έτοιμα. Ένα έτοιμο κοκτέιλ μπαρ στα διασκευασμένα βαν. Έρχεται στο χώρο σου και με μουσική κάλυψη, βεβαίως. Σταμάτα να παίρνεις μέσα από γύρω-γύρω. Πάρε ένα τηλέφωνο 2815 1075 11 και θα τα βρεις όλα. Απλούστατα.

το λέμε χρόνια τώρα, παιδί μου. Happy music for happy people. Έτσι ήταν τα πράγματα μια φορά. Τώρα ντουμπου ντουμπου ντουμπου και εδώ σε πόνο, εδώ σε πόνο. Εμένα δεν είναι για μας, είναι για τους άλλους. Οι άλλοι φταίνε. Λοιπόν, πάμε για αλλαγή ημιώρου. Χαιρετώντας βεβαίως τους εποχούμενους, όλους εσάς που οδηγείτε και κρατάτε τη μόνη σας με τα δύο κεράκια, προσέχοντας μη πάρετε σβάρνα κανένα χαζεμένο πεζό με το τηλέφωνο στο χέρι. Και πάνω απ' όλα προσοχή στα πετεινά που πετιούνται από πουθενά.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

μέρος δου και τελευταίων. 105,1, 103,3, γι' αυτό καθυστερώ να συντονιστώ και με τους δύο. Καλημέρα Μιχαλάκη μου και τα δύο χέρια στο τιμόνι αγόρι μου και τα δύο.

Ελάτε μωρέ, ελάτε κάθε μέρα. Εδώ είμαστε 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή. Come and get your love. Ελάτε, μοιράζουμε αγάπη, χαμόγελα. Είπαμε, νταουνιάζουμε τα μιζέρια αλλού. Δεν περνάνε εδώ. Το έχουμε βρει το μυστικό. Και το μοιραζόμαστε κάθε μέρα. Ένα απλό χαμόγελο.

σπουδαίων νέων μου έστειλε στάκι μου. Αλλάζουνε τι? Μου παίρνει λίγη ώρα να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής, αλλά ναι, αλλάζουν τα όρια ταχύτητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Στους ευρωπαϊκούς. Α, και εμείς είμαστε Ευρώπη. Εννοείς εκείνες τις πινακίδες που γράφουν κάτι νούμερα, που δεν τα βλέπει κανείς. Σου λέει τι λέει εδώ πέρα, 40-40 τι, 70 τι, 100 τι, πού τι. Άσε μας εσύ. Μπορεί να είμαστε Ευρωπαίοι με αλφα γιώτα, μην μπερδευόμαστε, αλλά κατά τα άλλα ο Έλληνας μέσα μας ζυγών δεν υπομένει.

Έλα ρε φιλενάδα, έλα ρε φιλενάδα. Ό,τι μέτρα και να ανακοινώσουν, η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Τα τρώει πριν καν ξεκινήσουν. Και χιλιόμετρα να εξαγγείλουν, το ίδιο πράγμα θα γίνει. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή?

Μόλις μου ήρθε, ναι, κατευθείαν από το επιτηλίο μέσα, βάθος κήπος. Για εσάς που ρωτάτε πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος με το Ιράν. Όπως είπε και ο Ντόναλντ Πότι θέλει, λέει, δεν πρόκειται να τελειώσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να κερδίσουμε πρώτα τις εκλογές και μετά θα πέσει τιμή στο πετρέλαιο. Άντε πάλι, ποιες χάρες σας. Θα πέσει η τιμή της βενζίνας, βρε, τότε. Αν κερδίσει, αν τελειώσει, αν θα...

Το είπαμε, μην πιστεύετε τα μου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ να τα μαθαίνετε κατευθείαν από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς και τον ταξιτζί μας. Το είπα και προηγουμένως. Μεγάλη τρούπα στον αμυντικό προϋπολογισμό του Ζελένσκι. Ζελένσκι, ναι, στην Ουκρανία. Μεγάλη τρούπα. Και προσέξτε με τώρα, γιατί είναι σίγουρα τον πολιτικό μας συνάκτη και οικονομικό μας ανταποκριτή που είναι πάντα άφραγκος. Το λέει και το ξαναλέει. Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση διστάζει να δώσει κι άλλα δισεκατομμύρια. Και τι μπορεί, αφού δεν τα φάνε κι αυτά. Γιατί τους τα στέλνετε, αν τα στέλνετε για να μην καλά. Καλά ξέταλα. Το κακό είναι ότι δεν τα δίνετε από τις τσέπες σας, αλλά από τις δικές μας. Και να ρωτήσω αν θα πρέπει. Δεν πρέπει.

Με ρωτάς και με ξαναρωτάς για τη ΔΕΘ. Είπαμε, δεν θα πάρετε τίποτα. Εκτός αυτού βεβαίως. Υπάρχουν και χιλιάδες επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί για κάποιον λόγο που βοηθάει, ρε παιδί μου. Πάνω από 1000 επιχειρήσεις ήταν εκεί και προσέφεραν γύρω στις 2.500 θέσεις εργασίας. Να πάτε να δουλέψετε. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Δεν ξέρω τι προσφέρουση και πόσα δίδουση, αλλά για εσάς που όλο παραπονιώσετε για την ανεργία, υπάρχουν λύσεις. Ψάχτε τις.

Έλα ρε Μιχαλάκη που σου φαίνεται περίεργο. Με όλο το χαμό που γίνεται εκεί πέρα στα στενά του Ορμούς, πώς να μην πάρει πάνω το πετρέλαιο. Πρέπει να κρυβίνει το πετρέλαιο για να αγοράσουμε νέα όπλα, να ξαναβαρέσουμε ή στον άλλον. Ή έτσι αλλιώς δεν τα πληρώνουμε, εμείς εσείς τα πληρώνετε. Θα κάτσουμε να σκάσουμε τώρα.

Διατηρώ σε κάδρο βεβαίως το λεγόμενο του φάμελου, το οποίο δεν το αφήνω με τίποτα. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Ιστερικές γιατί, κοίταξε να δεις, πρόσεξέ με τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν το μάθες. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, που είναι συγγενής του μεγάλου Αλεξάνδρου, βεβαιωμένο, έκανε DNA test, συντάσσεται με τον Κάρολο της Αγγλίας για το θέμα του Χάρη και της Μέγαν. Άσε με, θα συνέλθω σε λίγο.

Εσείς τι θα γίνει με αυτό το θέμα του χρόνου? Δηλαδή πάλι πάμε για τέλος. Πότε θα καταφέραμε? Ξακολουθώ να πιστεύω κάποιος μας κλέβει λεπτά. Όχι λεπτά από την τσέπη, λέει δεν έχουμε στην τσέπη τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε φαρκαγιά ταξί που έλεγε το παλαιόνασμα, αλλά μόλις τώρα άρχισε η εκπομπή και τώρα τελειώνει. Μάλλον φταίει ότι έχουμε καλή παρέα. Όχι μάλλον φταίει. Φταίει το ότι έχουμε καλή παρέα.

Με όλα αυτά τα πολύ ωραία φτάσαμε στο τέρμα και σήμερα μην ξεχνάτε Παρασκευή αύριο. Όσοι είστε θα ψηλό ροκάρουμε. Να είστε καλά που και βρισκόσαστε γιατί σας πάει. Το βρε θα το πω αργότερα. 105,1, 103,3. Καθημερινά εδώ 12 με 2. Δευτέρα με Παρασκευή προσπαθούμε. Την παλεύουμε. Και ευτυχώς έχουμε φτιάξει ωραία μπράτσα και έχουμε καλή παρέα. See you all tomorrow at 12. It's Friday and we are going to be

0: Εκτυπωτικό event, η private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου στον δρόμο της επιστροφής. Και λίγο μια πιο δυνατή καλησπέρα σε όσους έχουν επιστρέψει στην καθημερινότητα, αλλά η καθημερινότητα δεν τους έχει καλωσορίσει και με τον καλύτερο τρόπο. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Δύο ώρες με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε, μικρές και μεγάλες ιστορίες και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο. Βέβαια, ακουγόμαστε και σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί.

Πέμπτη σήμερα, θα μπορούσε να είναι και μικρή Παρασκευή. Ίδια όνειρα, λιγότερη ελευθερία. Αλλά κρατηθείτε λίγο ακόμη, η εβδομάδα δείχνει επιτέλους σημάδια ότι τελειώνει και η Παρασκευή είναι πια τόσο κοντά που σχεδόν ακούμε τα ποτήρια να τσουγκρίζουν. Άλλωστε η Πέμπτη δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα από την Παρασκευή. Ίσως είναι και η καλύτερη ημέρα για έξοδο. Λιγότερος κόσμος, καλύτερες παρέες, γιατί αύριο όλοι θα θυμηθούν ξαφνικά ότι έχουν κοινωνική ζωή. Βρισκόμαστε λοιπόν για τα καλά πίσω στην καθημερινότητά μας. Οι δρόμοι γεμίσαν, οι δουλειές μπήκαν ξανά στους γνώριμους ρυθμούς, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και μαζί τους επέστρεψε και εκείνη η αγαπημένη φράση: τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και αύριο Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη, χτυπά και πάλι το πρώτο κουδούνι. Οι αυλές των σχολείων θα γεμίσουν με παιδικές φωνές, γονείς, εκπαιδευτικούς, καινούργιες σάντες, καινούργια τετράδια και πολλά, πολλά χαμόγελα. Ελπίζω. Αύριο είναι ο καθιερωμένος αγιασμός και η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για κάποια παιδιά θα είναι η επιστροφή σε γνώριμα πρόσωπα και αγαπημένους φίλους. Για κάποια άλλα, όμως, θα είναι η πρώτη τους ημέρα σε ένα καινούριο σχολείο. Μια ημέρα γεμάτη χαρά, αγωνία, προσμονή και εκείνον τον μικρό κόμπο στο στομάχι που όλοι θυμόμαστε. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη στους γονείς και ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στους εκπαιδευτικούς που από αύριο θα προσπαθούν να κάνουν μάθημα σε παιδιά τα οποία βρίσκονται ακόμη ψυχολογικά στις καλοκαιρινές διακοπές.

Πάντως, αν δεν προλάβατε να κάνετε όλα όσα είχατε προγραμματίσει για αυτή την εβδομάδα, μην ανησυχείτε. Σήμερα επιτρέπετε και επίσημα να λέτε από εβδομάδα το τακτοποιούμε. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή όμως έχει και μια μεγάλη απουσία. Μια απουσία που από χθες βαραίνει ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις στα 54 του χρόνια. Και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που ακόμη και όταν τις ακούς ξανά και ξανά αρνείσαι να τις πιστέψεις. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας ακόμη τραγουδιστής. Ήταν μια ξεχωριστή φωνή, μια ιδιαίτερη παρουσία, ένας καλλιτέχνης που δεν προσπάθησε να μοιάσει με κανέναν. Έμεινε ο εαυτός του ακόμη και όταν αυτό είχε κόστος. Τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά και όλα εκείνα που πολλές φορές δεν έχουμε το θάρρος να τα πούμε μόνοι μας. Τα είπε εκείνος για μας. Με τη φωνή του, με τον τρόπο του, με εκείνο το βλέμμα που έμοιαζε να κουβαλά πάντα κάτι περισσότερο από τους τοίχους. Δεν θα κάνουμε σήμερα τη θλίψη μεγάλο τίτλο. Θα μείνουμε στις αναμνήσεις και σε εκείνες τις στιγμές που μία μελωδία μας επιστρέφει κάπου όπου πιστεύαμε ότι δεν θα ξαναγυρίζαμε. Καλό ταξίδι Γιώργο Μαζωνάκη και σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια που άφησες πίσω.

Πάμε στα δικά μας. Σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη, 253η ημέρα του χρόνου. Απομένουν άλλες 112 ημέρες μέχρι να το αποχαιρετήσουμε το 26. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Θα δύσει περίπου στις 7:37 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που θα πλησιάζουμε στο τελευταίο μισάωρο, το φως θα χαμηλώσει μαζί με τη μουσική μας, σχεδόν σαν να έχει ενημερωθεί και ο ήλιος για το πρόγραμμα της εκπομπής. Στο εορτολόγιο δεν βλέπω κάποιο γνωστό όνομα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Η 10η Σεπτεμβρίου είναι και Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας. Μια ημέρα με ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Να μιλάμε, να ακούμε και να μην θεωρούμε ποτέ δεδομένο ότι γνωρίζουμε τι περνά ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μας. Μερικές φορές δεν χρειάζεται μια μεγάλη συμβουλή, χρειάζεται μόνο μια μικρή ερώτηση. Ένα είσαι καλά. Και μετά χρειάζεται να μείνουμε εκεί αρκετά για να ακούσουμε την πραγματική απάντηση, αλλά να την ακούσουμε, παιδιά. Στο καιρό τώρα, καλοκαιρινή παραμένει η εικόνα του καιρού στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία τώρα αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς. Καθώς προχωράει η βραδιά, ο ουρανός θα παραμένει καθαρός. Θα πέσει στους 25 με 24. Με άλλα λόγια, όσοι ετοιμάζεστε για μία απογευματινή βόλτα, δεν έχετε καμία σοβαρή δικαιολογία για να μείνετε μέσα σήμερα. Εκτός αν έχετε ήδη φορέσει πιτζάμες. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει. Μουσικά σήμερα, η σημερινή μας εκπομπή ξεκινά δυναμικά, συνεχίζει με ιστορίες αγαπημένων τραγουδιών και μικρές νίκες της καθημερινότητας, και στο τελευταίο μισάωρο χαμηλώνουμε τα φώτα με τη νυχτερινή μας οδήγηση. Μουσικό κανάλι 105,1 και Λατό FM 103,3, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb?
1: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Καλησπέρα στο Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλησπέρα, Μαρία. Όχι, Μαρία, τέλος τα εισιτήρια για σινεμά. Τέλος, παιδιά. Πόσα να δώσουμε. Καλησπέρα, Θάνο. Καλό δρόμο. Καλό στην Έφη. Καιρό είχαμε να σ' ακούσουμε εσένα. Τι έγινε, Στέφανε, απουσία σήμερα? Δεν έχει κίνηση ο δρόμος.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε το παιδί ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Η Πέμπτη πήρε μπροστά, για να δούμε προς τα που θα μας πάει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δημός Κυβωτίδης. Αυτός είναι ο Στρωμαέ. Μεγάλωσε ουσιαστικά χωρίς τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στη γενοκτονία της Ρουάντα. Και έτσι μέσα σε ένα τραγούδι που σε κάνει να κινείσαι, υπάρχει ένα παιδί που περιμένει ακόμη μία απάντηση. Μπαμπά, πού είσαι?

Και όταν ένας άνθρωπος λείπει, ψάχνεις δύναμη αλλού. Σε μια ιδέα, σε μια πίστη ή σε ένα λιοντάρι που αρνείται να λυγίσει. Bob Marley and the Wailers. Iron Lion Zion. Το σιδερένιο λιοντάρι της Ιών. Κομμάτι που ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του 70, αλλά κυκλοφόρησε επίσημα μετά το θάνατο του Bob Marley. Το λιοντάρι εδώ είναι η δύναμη, πνευματική αντοχή και αξιοπρέπεια. Η δύναμη να παραμείνεις όρθιος χωρίς να χάνεις την ψυχή σου. Να είσαι δυνατός χωρίς να γίνεσαι σκληρός. Δύσκολη ισορροπία, οι περισσότεροι καταφέρνουμε μόνο το δεύτερο και μετά το ονομάζουμε χαρακτήρα.

Και από το λιοδαρητησίο πηγαίνουμε στη δύναμη που κρατά πολλούς ανθρώπους όρθιους όταν όλα γύρω δυσκολεύουν. Την οικογένεια. Steve και Kana και Raising My Family. Ο Steve και Kana τραγουδά για την ευθύνη, την προσωπική διαδρομή και την ασφάλεια που μπορεί να σου προσφέρει η οικογένεια. Όχι η τέλεια οικογένεια των διαφημίσεων, όπου όλοι χαμογελούν γύρω από ένα πεντακάθαρο τραπέζι. Η πραγματική οικογένεια. Με τις διαφωνίες, τις φωνές, τις παρεξηγήσεις και εκείνον το συγγενή που ρωτάει κάθε φορά πότε θα παντρευτείς.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση όμως και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο το Παξεβάνη.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Εκτό χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα bar-restaurant υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση από τον Λάτο FM 103,3 για τον Όμο Λασθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Η ώρα είναι 7:05 και φτάσαμε επισήμως στη ζώνη έρωτες που τελείωσαν ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται. Γιατί έρχεται ο Μάνου Τσάου με το Ζένε Τέμπλι. Δεν σε αγαπώ πια. Ο Μάνου Τσάου το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά, τόσο πολύ ώστε κάποια στιγμή αρχίζει να υποψιάζεται ότι προσπαθεί να πείσει περισσότερο τον εαυτό του παρά τον άλλον. Γιατί όποιος έχει πραγματικά ξεπεράσει κάποιον, συνήθως δεν γράφει τραγούδι,

Και από έναν έρωτα που επιμένει ότι τελείωσε, περνάμε στη γλυκιά ζωή. Εκείνη που όλοι διαφημίζουν και ελάχιστοι προλαβαίνουν να ζήσουν. Γιατί έρχονται οι ΟΕΜ και ο Πίτερ Πόποβιτς με το Dolce Vita.

Και από το βασιλιά του Μπόγκο μένουμε για λίγο στην Τζαμαϊκά. Ή τουλάχιστον σε ένα βρετανικό λογοπαίγνιο που ακούγεται σαν Τζαμαϊκά, γιατί έρχονται οι Led Zeppelin με το Dire Maker. Ο τίτλος είναι ένα βρετανικό λογοπαίγνιο, η φράση Did you make hair ακούγεται περίπου σαν Τζαμαϊκά. Οι Led Zeppelin ένωσαν εδώ το ροκ με τη ρέγγε και δημιούργησαν ένα από τα πιο παράξενα τραγούδια τους.

και από ένα λογοπαίγνιο περνάμε σε κάτι απολύτως πραγματικό. Έναν κόσμο που ακόμη και η ιστορία μπορεί να βγει σε δημοπρασία. Γιατί έρχονται οι Τζάμπα Γουάμπα και το Oni Bay. Οι Τζάμπα Γουάμπα έγραψαν το τραγούδι μετά τη λαιλασία του Εθνικού Μουσείου του Ιράκ. Ιστορικά αντικείμενα, προσωπική θησαυρή και κομμάτια ενός ολόκληρου πολιτισμού κατέληξαν προς πώληση στο eBay, γιατί ο πολιτισμός έχει μεγάλη αξία, ιδίως όταν κάποιος βάλει από κάτω τιμή εκκίνησης και δωρεάν μεταφορικά.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στην Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη θα τα βρείτε, παιδιά. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Το καλοκαίρι μπορεί να έφυγε από τη χώρα. Η Κρήτη όμως δεν φεύγει από το καλοκαίρι τόσο εύκολα, ε. Την Νάτι Μπόγκ παίρνει τη σκοτεινή κινηματογραφική μελαγχολία του πρωτότυπου και την περνά μέσα από ένα πιο ζεστό, χαλαρό ρυθμό.

παρακαλώ στο Στέφανο. Τι έγινε βρε παιδί? Ανησύχησα. Πάλι κίνηση. Πάλι παράπονα. Καλησπέρα Άννα. Καλησπέρα και στη Δήμητρα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νικόλα.

Στέφανε, δίκιο έχεις, για όλους μας δουλεύετε, αλλά μέχρι να το φτιάξετε το δρόμο δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να μας έχουν πάρει και το δίπλωμα μέχρι τότε.

μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο του Παξεβάνη.

έτσι θα σας αφήσουμε. Με τον ήχο της σιωπής. Μουσικό κανάλι ακούγατε και θα συνεχίσετε να ακούτε, φαντάζομαι. Πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Δήμος Κιβωτίδης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να οδηγείτε προσεκτικά και κυρίως να μην στέλνετε μήνυμα σε εκείνον που σας λείπει μετά τα μεσάνυχτα. Η νύχτα κάνει τους ανθρώπους αδύναμους και το πρωί μας αναγκάζει να διαβάσουμε τι ακριβώς γράψαμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα, πρώτο ο Θεός. Καλή συνέχεια.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,3.

Men try to reach the sky. They cannot reach as far